0: Radio Crete 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Radio Crete 101,5.

θωριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο ράδιο Κρήτη 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα με ήχους από καλή παραδοσιακή κριτική μουσική. Έως και τις 7 θα μείνουμε στα ραδιόφωνά σας.

Λέει, φίλη μου, μια μαντινάδα μας καχαρά σε φόρεσα, το γέλιο να προβάλλει, να το θωρούν οι φίλοι μου, μη με περνούν για άλλοι. Ήρθανε οι απόκριες κι είσαι μασκαρεμένος, να προσποιείσαι πάντοτε ήσουν συνηθισμένος. Οι πιο καλοί καρνάβαλοι, τις μάσκες που φορούνε, είναι αυτοί που σου γελούν και πίσω σε μισούνε.

Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια Κυριακή ηλιόλουστη στην καρδιά του μήνα Ιουνίου. Ας βρούμε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα μας πρόσωπα, ας κάνουμε μια εκδρομή, ας κλείσουμε κοινώς να αποσυνδεθούμε από υπολογιστές και κινητά, να προσπαθήσουμε να γιωθούμε με βόλτες στη γη, στη θάλασσα. Ένα Σαββατοκύριακο που για τους τυχερούς που δεν δουλεύουν είναι πολύ θρεπτικό, από την άποψη ότι μια κουραστική εβδομάδα σε αναγκάζει το Σαββατοκύριακο ή να κοιμηθείς λίγο περισσότερο ή να κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Καλημέρα στην πόλη του Ηρακλείου. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο φίλο μου τον Μαρίνο από το Σκαλάνι. Καλημέρα στο Σοκράτη. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην κυρία Γεωργία από τον Πύργο. Στο Τιμπάκι. Την καλημέρα μας στο φίλο μου τον Αντώνη, τον Κουκλινό, από το Ασίμι. Καλημέρα να στείλουμε στον Άγιο Νικόλαο, στο φίλο μου τον Μανώλη το Χαλκιαδάκη. Καλημέρα στη Νεάπολη, την καλημέρα μας στη Σιτία, στο Παλέκαστρο, στο Μακρύ Γυαλό. Την καλημέρα μας να στείλουμε στα χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου, στον κύριο Κώστα από τον Τζερμιάδο, το μεγαλύτερο χωριό του Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στη Βυράν Επισκοπή. Καλημέρα να στείλουμε στη Σκεπαστή, στα Αγγελιανά. Την καλημέρα μας να στείλουμε στα Χανιά, στην Παλαιόχωρα, στην Κίσαμο. Την καλημέρα μας στα γειτονικά νησιά, στη Σαντορίνη, στην Μήλο. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην Κάρπαθο, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ, διαδικτυακά από το e-crete.gr, το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, όπου εκτός από το Ράδιο Κρήτη έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

Λέει μια μαντινάδα πως μόνο η σιωπή κατέχει το χίλιες φωνές να βγάνει. Με ένα βλέμμα λέει περιτές όλες τις λέξεις κάνει. Και λέει και μια άλλη. Τούτα λέει τα μάτια που φορώ με τον καφέντος χρώμα δεν θα ξεχάσω όσο ζω μέχρι να γίνω χώμα. Αστράφτη λέει κάθε τζιματιά και τρέχω κάθε τόσο να βάλω αλεξικέραυνο στο σώμα να γλιτώσω.

Καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στην παρέα μας. Παραλείψαμε να καλημερίσουμε τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι, στον κλάδο των ταξί, των μεταφορικών εταιριών, των μεγάλων φορτηγών, των λεωφορείων, των τουριστικών, των κτέλ, των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι εκδράμετε και είστε από τους τυχερούς που το Σαββατοκύριακο σας βρίσκει μακριά από το χώρο της εργασίας σας. Καλημέρα μας στους αγρότες, οι οποίοι έρχονται κάθε Σάββατο τουλάχιστον στη μεγάλη λαϊκή του Σαββάτου και την πόλη του Ηρακλείου να στήσουν την πραμάτια τους. Καλή δύναμη.

Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μου το Γιάννη, καλημέρα στο Μανώλη το Χαλκιαδάκη από τον Άγιο Νικόλαο, στον Αντρέα και στη Ρένα βέβαια και να έχουν την υγειά τους. Καλημέρα στον κλάδο της υγείας, στους οδηγούς των ασθενοφόρων, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να έχετε την υγειά σας.

Λέει, φίλη μου, μια μαντινάδα ότι δεν με πειράζει, λέει ο νοτιάς, και ανεσηκώνει σπίτι, αρκεί που φέρνει προς τα δω άρωμα από την Κρήτη. Δεν είναι φως μου, λέει μια άλλη, δεν είναι φως μου η θάλασσα ζουμπούλι να μυρίζει. Είναι νερό κι είναι αρμυρό και ανθρώπους ξεχωρίζει. Αέρα, χώμα και νερό κρατώ του ψιλορίτη, του χιονισμένου ψιλορίτη. Προζύμι να ζυμώσετε να γίνει ο κόσμος Κρήτη.

όλου του κόσμου τα νησιά που είναι στον πλανήτη, όλα μαζί δεν κάνουν την ομορφιά σου Κρήτη. Κρήτη, η μάνα των σοφών και η χώρα των αρχαίων, γεννήτρα των παλικαριών και των καπεταναίων. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 δείχνουν τα ρολόγια. Να περάσετε όμορφα την Κυριακή σας, όπως και αν θέλετε να αξιοποιήσετε την Κυριακή σας, την υγεία σας να έχετε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα του οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε χθες το απόγευμα με γιοταχή στο δρόμο Ηράκλειο Βιάνος μετά τον κόμβο των πεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα 50χρονο ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή πέφτοντας επάνω στη μηχανή και στον άτυχο επιβάτη της. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία με τον ίδιο ωστόσο να αφήνει την τελευταία του πνοή. Τα ακριβή αιτία κάτω από τα οποία έγινε η σφοδρή σύγκρουση εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες διεξάγουν σχετική έρευνα. Παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, στελέχη του λιμενικού προχώρησαν στη διάσωση 107 μεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές της Γάβδου και του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης απέρριψε το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο, ενώ δύο νέοι χώροι φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος χωρίς ωστόσο να έχουν κατονομαστεί μέχρι στιγμής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση θανάτου του 18μηνου κοριτσιού που άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος του παππού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη που ασκήθηκε στο 45χρονο είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ίδιος παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που έπεσε από βράχια στα φαλάσσερνα Χανίων. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή αρχαίας φαλάσσερνας. Παρελήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Μόλις ενημερώθηκε η πυροσβεστική, στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του και την ανάσυρσή του. Δυστυχώς όμως τα πολλαπλά τραύματα που έφερε του στέρισαν τη ζωή. Με σημαντικά έξοδα και γραφειοκρατία για τη διόρθωση λαθών της κτηματογράφησης επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς το ελληνικό κτηματολόγιο δεν δίνει περιθώρια παράτασης στις ασφικτικές προθεσμίες. Το κουβάρι των εκρηκτικών προβλημάτων δεν πρόκειται να ξεμπλέξει μέχρι το τέλος Ιουλίου που λήγει η προθεσμία κατάθεσης των ενστάσεων στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καθώς τα στελέχη του κτηματολογίου ξεκαθάρισαν ότι η δίμηνη προθεσμία για διορθώσεις δεν θα παραταθεί λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τρία άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 23 ετών, καθώς και μία γυναίκα 41 ετών, συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για δύο ακόμα άτομα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγινε σε σπίτια, εξωτερικούς χώρους και στο ποιμνιοστάδιο,

0: των εμπλεκομένων, οι αρχές εντόπισαν όπλα γεμιστήρες και πλήθος φυσιγγίων. Ακόμα διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, καθώς υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ του πραγματικού αριθμού των ζώων εντός του ποιμνιοστασίου και εκείνου που είχε εκδηλωθεί στην κτηνοτροφική τους δήλωση. Κοινή επιχειρησιακή δράση έγινε στις 11 και 12 Ιουνίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Χανίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή σε υπαίθριους χώρους όπου είχαν εγκατασταθεί αυτοσχέδια παραπήγματα. Στη διάρκεια της δράσης προσήχθησαν 62 Έλληνες, συνελήφθησαν 14, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, ελέγχθηκαν 12 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ανοίγει αύριο Δευτέρα 15 του μήνα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ανακαίνιση περίπου 25.000 σπιτιών σε όλη τη χώρα, με την επιδότηση να φτάνει έως και τις 36.000 ευρώ για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Το πρόγραμμα αυτό θα τρέξει σε 2 φάσεις. Από αύριο στις 31 Αυγούστου, οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Με αγωνία περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες να ενεργοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου η ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες μέχρι τις 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούσαν να υποβάλλονται ως το τέλος του επόμενου Δεκεμβρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγίου 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ίδιος μέχρι στιγμής αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Στο Διεθνή Χώρο Έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί απόψε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πρόκειται να υπογραφεί. Σύμφωνα με το Time of Israel, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τους όρους της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Οι Ελβέτοι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας. Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια ως το έτος 2050. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε χθες ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 710, αφού κατεγράφησαν 21 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 149 έχουν βρει το θάνατο με βάση τα στοιχεία που παραθέτει η κυβέρνηση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ για 16η φορά στην ιστορία του, καθώς επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό της διοργάνωσης. Η Βραζιλία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026. Στα υπόλοιπα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε τα αποτελέσματα Ελβετία-Κατάρ 1-1 και Αιτή-Σκωτία 0-1. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα και έπειτα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο.

0: την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.

0: Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πιέζει ο χρόνος για την υπόδειξη χώρου αναφορικά με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, μετά και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων του νέου ιδιοκτήτη του λιμανιού που απομακρύνει τους αλλοδαπούς από το παλιό ψυγείο. Στο μεταξύ, άλλοι 107 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν χθες νότια της Γάβδου και στην παραλία του Λέντα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Ισραήλ επικρατεί προβληματισμός για το επικείμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο θεωρείται ότι βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών καταδικάζεται από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαπίντ ως πλήρης αποτυχία του Νετανιάχου. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτατες διώξεις. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε χθες πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στα δύο αωράκια κατά τη διάρκεια προπόνησης. Μικρή εστία εκδηλώθηκε στην οροφή του γηπέδου. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστά μέχρι 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Οι Ελβετοί αποφασίζουν σήμερα με δημοψήφισμα εάν θα βάλουν όριο στον πληθυσμό τους στα 9,5 εκατομμύρια άτομα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 10.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

και προβάσε και ήθεν ιδεάρους δύο αδερφούς, Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδερφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίχτυα αυτών και κάλεσεν αυτούς. Ιδε ευθέως αφέντες το πλοίο

Σέναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιτή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντρα των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετον, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατεθώντα εκ των ουρανών και σακρωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου για Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υπεντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταγραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός και επανερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτες βασιλεία σου και έστε τέλους, εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το Πατρός ευπορευόμενο, το Σύν Πατρίσιος ως συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσε διά των προφητών. Εις μίαν Αγία η Εγκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.

0: Άντε ρημών, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ποτίζω. Δεν τρίτσε το ποτίζω. Άιτες, δεν τρίτσε το ποτίζω και στο μαγί του άσκιανο πολυμερίς καθίζω.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση διπλωματικού και πολιτικού συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εμφανίζονται έτοιμοι να υπογράψουν ένα κρίσιμο μνημόνιο συναντήληψης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, με το Ισραήλ να εκφράζει έντονη ανησυχία και την Ιρανική ηγεσία να βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερική.

0: ιστορικές διαμαρτυρίες. Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου ενός βρέφους 18 μηνών στο Ηράκλειο, καθώς ο αρμόδιος εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 45χρονου παππού του. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο συλληφτής παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και να απολογηθεί τελικά την ερχόμενη Τρίτη. Νεκρός ο οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με γιο ταχύ στα πεζά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν το γιο ταχύ φέρεται να έκανε αναστροφή. Τραγωδία και στα Φαλάσσαρνα, νεκρός 45χρονος τουρίστας μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο. Μπαράζ διασταυρώσεων με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου διενεργεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στις φορολογικές δηλώσεις των χαμηλού κινδύνου φορολογουμένων μισθωτών και συνταξιούχων για τα εισοδήματα του έτους 2023. Κλειστό σήμερα και από τις δύο εισόδους του το φαράγγι της Αμαριάς για τους επισκέπτες, λόγω των ισχυρών ανέμων έως και 9 μποφόρ που αναμένεται να πνέουν στην περιοχή του Ξυλόσκαλου και της Αμαριάς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr.

0: ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
2: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ερωτήματα για τη φιλοξενία των μεταναστών στο Ηράκλειο μετά την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την έξωσή τους από το χώρο του παλιού ψυγείου. Προτάσεις για εναλλακτικούς χώρους που θα μπορούσε να στηθεί η προσωρινή δομή ανακοινώνουν οι αυτοδιοικητικοί εντός των επόμενων ημερών. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψουν σήμερα το μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως οι υπογραφές θα πέσουν σήμερα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά. Η Τεχεράνη πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τη σημερινή ημέρα για υπογραφές. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί για απόψε το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Νέες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται στα ελληνικά πρατήρια από την ερχόμενη Τρίτη ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πτωτικής πορείας που καταγράφει το πετρέλαιο διεθνώς. Δέσμοι μέτρων για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν απότομη άνοδο στις τιμές των λιπασμάτων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη συνολική κινητοποίηση 540 εκατομμυρίων ευρώ τις προσεχείς εβδομάδες. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αύριο ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ θα είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των υπηαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά. Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Η ψηφοφορία διεξάγεται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο μέσω της πλατφόρμας ZEVS, προσφέροντας στα μέλη τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ για 16η φορά στην ιστορία του, καθώς επικράτησε με σκορ 89-85 του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό της διοργάνωσης. Η Βραζίλια αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026. Στα υπόλοιπα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που έγιναν τα ξημερώματα, είχαμε τα αποτελέσματα Ελβετία-Κατάρ 1-1 και Αϊτή-Σκωτία 0-1. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, αναμένεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο που κατέληξε στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 32χρονου και μιας 56χρονης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, δεντρίλια κάναβης και χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Σε πεδίο μαζικής και δυναμικής περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας μετατρέπεται σήμερα ο στρατηγικός κόμβος της Παχιάς Άμμου στο Λασίθι. Η τοπική κοινωνία με τη στήριξη των Επιτροπών Αγώνα Ιερά Πέτρας και Σιτίας κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δίνει ηχηρό παρόν με συγκέντρωση και συναυλία απόψε στις 7.30 το απόγευμα ενάντια στα σχέδια για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο της Τρυπτής. Ευνίδιος θάνατος 48χρονου στα Χανιά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαλέπα, πιθανότατα από παθολογικά αιτία. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτατες διώξεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί απόψε Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς στο Ισραήλ επικρατεί έντονος προβληματισμός για το επικείμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο θεωρείται ότι βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών, καταδικάζεται από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαπίντ ως πλήρης αποτυχία του Νετανιάχου. Στην Ελβετία, έως και 50.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, λαμβάνουν μέρος σήμερα σε πορεία στη Γενέβη, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Evian. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

της μοναξιά στα δίχτυα και δρόμος και γκρεμός. Νιώθω πως όλα τα έχω χάσει

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, η οποία κατέληξε στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 32χρονου και μιας 56χρονης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, δεντρίλια κάναβης και χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 του επόμενου μήνα. Νέο επιχειρησιακό σχέδιο με μέτρα απογής και αέρους για την ανάσχεση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τέλος η παρουσία της Frontex πάνω από το νησί, αφού τα αεροπλάνα και τα ντρόουνς της θα πετούν 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης, ενώ τοποθετείται και μόνιμος εκπρόσωπος του λιμενικού στην Τρίπολη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστά έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Κλειστό παραμένει σήμερα και από τις δύο εισόδους του το φαράγγι της Αμαριάς για τους επισκέπτες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι Ελβετοί αποφασίζουν σήμερα με δημοψήφισμα αν θα βάλουν όριο στον πληθυσμό τους στα 9,5 εκατομμύρια άτομα. Σε 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την περασμένη εβδομάδα, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Το 16ο πρωτάθλημα μπάσκετ της ιστορίας του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού με 89-85 στον 5ο τελικό της διοργάνωσης. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης, ο καιρός που επικρατεί σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όπλα, δενδρύλια, κάναβης και χιλιάδες ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου προχωρώντας τη σύλληψη ενός 32χρονου και της 56χρονης μητέρας του. Μετά από ευνηδιαστικές έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων και σε ένα ποιμνιοστάσιο στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 2 πολεμικά τουφέκια, ένα πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο, εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 8 δενδρύλια κάναβης με ύψος έως 1,5 μέτρο σε γλάστρες και 8.700 ευρώ σε μετρητά. Σε βάρος των 2 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις των νόμων, περιόπλων και ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάνου. Το δυστύχημα έγινε στο ύψος του κόμβου Αρχανών, όταν ένας 83χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή στη μέση του οδοστρώματος. Ο 50χρονος, ο οποίος εκίνητο κανονικά με τη μοτοσυκλέτα του, βρέθηκε αντιμέτωπος με το όχημα, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τη σφοδρότατη σύγκρουση των 2 οχημάτων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαρύτατα τραυματισμένο δικυκλιστή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, όμως, ο άτυχος 50χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 83χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τις αρχές και οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η τροχέα διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Η κηδεία του άτυχου 50χρονου θα γίνει στις 6 σήμερα το απόγευμα στο Χουδέτσι. Σοκ και θλίψη επικρατεί και από τον αδόκητο χαμό ενός βρέφους μόλις 18 μηνών, το οποίο κατέληξε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη επί 48 λεπτά για να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο 45χρονος παππούς του παιδιού, ο οποίος είχε αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα του όσο οι γονείς εργάζονταν εκτός Κρήτης. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερασπιστική γραμμή του 45χρονου θα εστιαστεί στο ότι ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του παιδιάτρου. Η πλευρά του κατηγορουμένου αναμένεται να υποστηρίξει ότι η φαρμακευτική αγωγή χορηγήθηκε κανονικά για την τριήμερη αδιαθεσία που παρουσίαζε το βρέφος και ότι η ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, η οποία οδήγησε σε συμπτική κατάσταση, ήταν εντελώς ξαφνική και απρόβλεπτη. Απαντή στα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού, αναμένεται να δώσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ η οικογένεια δηλώνει συντετριμένη και στέκεται στο πλευρό του 45χρονου. Σε πεδίο μαζικής και δυναμικής περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας μετατρέπεται σήμερα Κυριακή ο στρατηγικός κόμβος της Παχιάς Άμμου στο Λασίθι. Η τοπική κοινωνία, με τη στήριξη των Επιτροπών Αγώνα Ιερά Πέτρας και Σιτίας κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνει ηχηρό παρόν με συγκέντρωση και συναυλία απόψε στις 7.30 το απόγευμα ενάντια στα σχέδια για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο της Θρυπτής. Ξεκίνησε σήμερα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης και οργάνων στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Η ψηφοφορία διεξάγεται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο μέσω της πλατφόρμας ZEVS, προσφέροντας στα μέλη τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως. Η ηλεκτρονική κάλπη άνοιξε στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο Δευτέρα στις 8:36 πρώτα λεπτά το βράδυ. Το ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς 3 διαφορετικοί συνδυασμοί ζητούν την ψήφο των γιατρών του Ηρακλείου, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του κλάδου. Ευνίδιος θάνατος 48χρονου συγκλονίζει από χθες στα Χανιά. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Χαλέπας, όταν άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία μέσα στο σπίτι του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όμως ήταν ήδη αργά καθώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτατες διώξεις. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2% ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 του επόμενου μήνα. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστά έως 95%. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αύριο ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά. Στο διεθνή χώρο, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφουν σήμερα το μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως οι υπογραφές θα πέσουν σήμερα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά. Η Τεχεράνη πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τη σημερινή μέρα για υπογραφές. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί απόψε το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Σε 61 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τις Νότιες Φιλιππίνες, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 1.400. Το 16ο πρωτάθλημα μπάσκετ της ιστορίας του πανηγυρίζει Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού με 89-85 στον 5ο τελικό της διοργάνωσης. Η Βραζίλια αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026. Στα υπόλοιπα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα είχαμε τα αποτελέσματα Ελβετία-Κατάρ 1-1 και Αιτή-Σκωτία 0-1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Γερμανία-Κουρασάο στις 8 και Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11 το βράδυ. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketservices.com.

0: www.pergola.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αλεβιζίου, η οποία κατέληξε στη σύλληψη δύο ημεδαπών ενός 32χρονου και μίας 56χρονης. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, δεντρίλια κάναβης και χιλιάδες μετρητά. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Οι διαδηλώσεις που θα υποβληθούν έως 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Νέο επιχειρησιακό σχέδιο με μέτρα απογής και αέρος για την ανάσχεση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών να εφαρμόζεται Υπουργείο Ναυτιλίας. Τέλος, η παρουσία της Frontex πάνω στο νησί, αφού τα αεροπλάνα και τα ντρόνς της θα πετούν 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης, ενώ τοποθετείται και μόνιμος εκπρόσωπος του λιμενικού στην Τρίπολη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας με στόχο κλειστά ακίνητα να αποστεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστά έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Κλειστό σήμερα και από τις δύο εισόδους του το φαράγγι της Αμαριάς για τους επισκέπτες λόγω των ισχυρών ανέμων έως και 9 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή Ξυλοσκάλου και Αμαριάς. Οι Ελβετοί αποφασίζουν σήμερα με δημοψήφισμα θα βάλουν όριο στον πληθυσμό του στα 9,5 εκατομμύρια άτομα. Σε 61 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την περασμένη εβδομάδα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιεροναό Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον άτυχο 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον κόμβο των Αρχανών. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει ο ΕΦΚΑ την Τετάρτη 17 Ιουνίου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι του φορέα. Μέχρι 31 Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πίστοση των ποσών που αντιστοιχούν στην τρίτη και τελική πληρωμή του πηδώματος θέρμανσης, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της φετινής κρατικής ενίσχυσης για τα έξοδα θέρμανσης των οικοκυριών. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με το Υπουργείο Παιδείας εισέρχεται ο εκπαιδευτικός κόσμος του Ηρακλείου με φόντο την εσπεσμένη εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία της χώρας. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή και καταγγελτική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στο νέο μέτρο. Τη μνήμη των 62 εθνομαρτύρων, οι οποίοι εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 1942 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ως αντίπεινα για το μεγάλο σαμποτάζ του αεροδρόμιου Ηρακλείου, τίμησαν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαρεβιζίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον τόπο εκτέλεσής τους στον Ιερό Ναό Αγίου Πάντου στην Αμουδάρα Γαζίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: θέλει να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξη λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανεί. Εντάξει, ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στι 6 στο soundcheck.
1: Τραγουδιστέ, άγιο είχα.

0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
5: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 83χρονο οδηγό που κατηγορείται ότι έκανε αναστροφή στο δρόμο Ηρακλείου Βιάννου με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου Γιάννη Στιακάκη. Ο 83χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η ψηφοφορία διεξάγεται για πρώτη φορά αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο, προσφέροντας τα μέλη της δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως. Η ηλεκτρονική κάλπη άνοιξε σε 7 σήμερα το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο Δευτέρα, 15 Ιουνίου στις 8:36 το βράδυ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι παραλλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιοι των επαγγελματικών ηλικίων. Παράλληλα, αύριο ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά. Όπλα, δεντρίλια, κάναβης και χιλιάδες ευρώ εντόπισαν

0: Οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Αλεβιζίου, προχωρώντας τη σύλληψη ενός 32χρονου και της 56χρονης μητέρας του. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο κλειστά ακίνητα να προσθεθούν στην αγορά μέσω της επιδότησης της ανακαίνησης σε ποσοστά έως 95% και της ενεργειακής αναβάθμισης έως 20%. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην παράγει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράν και την Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος του πρακτορείου Ρόιτερς. Η πληροφορία, εφόσον επιβεβαιωθεί και από την Αμερικανική πλευρά, θα συνιστά κρίσιμο βήμα στις διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ ή θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6 για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Τάκης και Μπούπι.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα στον Ιεροναό του Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι, συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον άτυχο 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον κόμβο των Αρχανών. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια Ιρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες. Κατά την επόμενη εξαρτία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΥΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την 4η 17 Ιουνίου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του φορέα. Μέχρι 31 Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πίστοση των ποσών που αντιστοιχούν στην τρίτη και τελική πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης 2026. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, με το Υπουργείο Παιδείας έρχεται ο εκπαιδευτικός κόσμος του Ηρακλείου με φόντο την εσπεσμένη εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία της χώρας. Τη μνήμη των 62 εθνοματήρων, οι οποίοι εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 1942 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ως αντίπεινα για το μεγάλο σαμποτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, τίμησαν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον τόπο εκτέλεσής τους στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στην Αμουδάρα Γαζίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα θα δεις. Έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου απ' τη μέση

0: Ποιες προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών για νηστιακάκι σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι. Ο 47χρονος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, δίωξε βαθμών κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας τον 83χρονο οδηγό που κατηγορείται ότι έκανε αναστροφή στο δρόμο Ηρακλείου Βιάνου και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των νέων οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η διαδικασία διαδικτυακά θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο στις 8.30 το βράδυ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι παραδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Παράλληλα, αύριο ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά. Μήνυμα αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις, εκπέμπει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, προαναγγέλει ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος. Όπλα, δεντρίλια, κάναβης και χιλιάδες ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Αλεβιζίου, προχωρώντας τη σύλληψη ενός 32χρονου και της 56χρονης μητέρας του. Σε προσωρινή σταθερότητα εισέρχεται στο πλαίσιο συνταξιοδότησης, καθώς δεν αναμένεται καμία μεταβολή στα ηλικιακά όρια έως το 2030.

0: Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμαντεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 100.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 83χρονο οδηγό που κατηγορείται ότι έκανε αναστροφή στον δρόμο Ηρακλείου Βιάννου με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου Γιάννη Στιακάκη. Ο 83χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η ψηφοφορία διεξάγεται για πρώτη φορά ψηφιακά. Η κάλπη άνοιξε σε 7 σήμερα το πρωί και θα κλείσει αύριο στις 8.30 το βράδυ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Αύριο Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιοι των επαγγελματικών ηλικίων και ολοκληρώνονται και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Ενώ θα είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά. Όπλα, δεντήρια κάναβης και χιλιάδες ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Αλεβιζίου, προχωρώντας τη σύλληψη ενός 32χρονου και της 56χρονης μητέρας του. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο τα κλειστά ακίνητα να προσταθούν στην αγορά μέσω μεγάλης επιδότησης στην ανακαίνιση. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην παράγει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράν και την Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε σήμερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς.

0: Για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε θρίλερ για αργερά πνεύμα εξέγησε τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος στην Κρήτη με την τοπική αυτοδιοίκηση να καλείται να πάρει οριστικές και άμεσες αποφάσεις υπό το βάρος ασφιχτικών χρονικών περιθωρίων. Η κατάσταση περιπλέκεται δραματικά μετά την απόφαση του Μίλου Γκριμάλντι να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες, στόχος η άμεση εκένωση του παλιού ψυγείου εντός της λιμενικής ζώνης, ενός χώρου που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως πρόχειρο κατάλημα για τους μετανάστες. Σε βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών για νηστιακάκι σήμερα το απόγευμα από τον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι. Ο 47χρονος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον κόβο Αρχανών, όταν ο 83χρονος οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή στη μέση του οδοστρώματος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο μετέφερε τον βαρύτατα τραυματισμένο δικυκλιστή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος 47χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Την ίδια ώρα δίωξε βαθμό κακουργήματος άσκηση του εισαγγελέα τον 83χρονο οδηγό, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε τη θανατηφόρα αναστροφή. Ο 83χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα απολογηθούν επίσης στην ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας και οι τρεις αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Αύριο ολοκληρώνονται επίσης οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Όπλα, δεντρίλια, κάναβης και χιλιάδες ευρώ εντόπισαν αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Αλεπιζίου, προχωρώντας τη σύλληψη ενός 30χρονου και της 56χρονης μητέρας του. Σε προσωρινή σταθερότητα εισέρχεται το πλαίσιο συνταξιοδότησης, καθώς δεν αναμένεται καμία μεταβολή στα ηλικιακά όρια έως το 2030. Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η ψηφοφορία διεξάγεται για πρώτη φορά ψηφιακά και θα ολοκληρωθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ. Σε προσωρινή σταθερότητα εισέρχεται το πλαίσιο συνταξιοδότησης. Η επανεξέταση του συστήματος μετατίθεται χρονικά με φόντο τις δημογραφικές εξελίξεις και τις αναλογιστικές μελέτες που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις. Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο τα κλειστά ακίνητα να προστεθούν στην αγορά. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, με την αναμέτρηση Γερμανία-Κουρασάου συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στο ημίχρονο η Γερμανία προηγείται με 3-1. Στις 11 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ολλανδία-Ιαπωνία. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Αιτή-Σκωτία 0-1. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
0: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

0: καρδιά σου που χτυπά.
1: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 1.